0: Όνια με την μράνη να είναι ανάτια. Αγιά να είναι τσίνια μία σε. Σε καλά με τσίνια μία σε. Νία ουνο σέντια σένια μία σε τσιά.
1: Jesus.
0: Νία τσένα νημουά. Κι έπα ουόνια μία μπασά. Ένι νητσούμι. Ένι να χωτήν.